μέσα από νερό ήκη. Μαμί κοίτατε τα ρόπα τα λεφρίκη. Ζω εγώ έχω τύπη, τρεκούτα τη χιτήκη. Κρέβεται ένα όμερο την κήκη. Στα μοζάλα μέσα από νερό ήκη. Μαμί κοίτατε τα ρόπα τα λεφρίκη. Ζω εγώ έχω τύπη, τρεκούτα τη χιτήκη.